0: Σε τα throwback, καλύτερο δούμε έναν Roger Sanchez, Another Chance, Yabzu Sebaunov, Σάτλι τα φιλό του, Jamie Turnaway, να μην έχω Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning, Mbara, γιορνάτα πιτός τα σέμιση, αυτή τη βλέπω τελικό μιλή, ήταν το weekend. Γίνα έτσι με τις μπάλ, φορσίς μπάλ και έλμα κμπίρα. Είμα, δίσε με τούα, δίσε με τούα, εντό, με το σε με τούα, τουλκό μου λέει, μα ταράζει, τέτοι μου σαν να με την ελχάτζα. Ο Ντάλ Βίκεντ, ο Άιτ, ο Βέρα τον την ζωή, δεν είναι ψήμι, λέει να μιλάτε την Χάτζα.
2: Λαμπούμπου.
0: Ας βγει την Χόσνη, εσμάνι, μου είχε την Ιλμπότ. Μου είχε την Ιλμπότ. Βέρα την ζωή, δεν είναι ψήμι, λέει να μιλάτε την Χάτζα. Ας έτ, δι, έλα τα φλούς. Είμαι μπάτζ, εξαρμαντασμένη, εξαρμπέτη, τάιαρ, σακέμ όμτ, ελχάτ φιλόδου, ο Μόρτιν Στρία.
1: Σάμιλτ.
0: Στρα, ο Σμπάλ, Σμπάλ, έλα λες, μα κόντς, κόντς σου, τα κέμπτε τον φοβλούς, μα λέτε σι, δεν είναι χάτζα. Στράιτ, την χώστη τη Φελζάιρ. Τα άντε, λιμόρτ να μέλετε, είναι χάτζα, μπάτζο καφετερία.
1: Ε, για χάτζα, ιδέα.
2: Να ξεπναύσα, μέλη,
0: να ξεπναύσα. Να μέλετε, χάτζα, τζο καφετερία. Ο Στάιτ, Στάιτ.
2: Ναι, στάνε προφανά, τα. Στάιτ, λαλμπούμ, τα World Cup.
0: Είμαι, στάιτ, λαλμπούμ, τα λεστίκερς, τα World Cup. Την χώστη τη Βέλτα 5.
2: Ούλε!
0: Έτσι νόσνη τη βέλ τα 5. Ο με τα Wayne Kings ασύνη τη φταγάρα ο κόντι. Τι ήταν. Αλήτη τη ζήλη. Έτλου μου το λάσπα να τη φεζάρι. Ω για τζε κέτλου.
1: Εμπατή, σαν να κοφέρμα ο Ελίεντι. Ήμα.
0: Τάλμιστα.
2: Φανελιά να φύγει μα στράιτο. Ούσε με λίστη κέρτα. Τάλμιστα.
0: Update. Update. Μόρτζο καφετερία. Βεχέλ. Μόρτζο καφετερία. Μόρτζο καφετερία. Μόρτζο καφετερία. Μόρτζο καφετερία. Μόρτζο καφετερία. Μόρτζο καφετερία. Μόρτζο καφετερία. Μόρτζο καφετερία. Μόρτζο καφετερία. Update.
2: Μα την είσαι μπελκάρτα, ο Black Selfie.
0: Ναι, update. Νιστρί, καύνα. Δεν ήταν. Ο Ιτζο Νι, ο Ισασού είναι φωλή. Σε καλά, τώρα τροπ. Ναι, τροπ λέει να βάει. Δεν τα πατάει cool. Τα παρσί, τα παρσί μου σέκ, βέρα.
1: Α σου μάμα, γνώρισα τα πατάει. Τι μετά βέβαια σα
0: πω. Κοσνίκ, κέμι, εσύ, ο φλού. Είναι μετά, μα κόντσι να αφήν. Λυπείς να δω, ερρίτ, μιζεριαμέντ.
2: Τεστάτε, είναι ένα πακέτ καμιές ο άλλο με τζοά.
0: Πακέτ 150.
2: Είναι 7 χρόνια σε 75 cents.
0: Ε, μετά πιστά δω, τι, μιζεριαμέντ. Μα λέρε από 150 ευρώ, σγούρ. Να σε πέτλετ μια ευρώ με τέωρο, σγούρ, σγούρ, σγούρ, σγούρ.
1: Είσαι βόγκολα.
0: Ούσα, λαμπτέ του τετά δω, ας μου πάτε
1: καλά. Ε, μα ναι
0: Είβα, ας μου πάτε κομβεντζέτη της είχε πίσει τροχοκόλ, λέει ασόλουταμεν μάχο πιο φούτμπολ. Ο Αντάμ πιπτία ήχορ, πέρα όσα Είσαι να είδελ κόμπι.
2: Μαδόμ σιλτά ο έμμελ μπέλτ.
0: Άδομ, άδομ, μα μαντίς τσάνσε μου ρελ μπέλτ. Είσαι να είδελ κόμπι. Κέβιν Χάρις, Τζέζι, Τζέιν, Μπόντζου.

Αυτή το World of Snare, Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Αν είσαι πάλι into Kalakjana, θα είπα ο κόλλη σα. Είπε μια αφήνα με ένα φόρεσε πάλι σε τη σμάνι into Water Break. Τα σόλιον καλά. Φόρεσε ο κόλλα, αν δέξει γουρνάτα off, ο κόλλιον καλά φόρεσε receiver. Per gently, Jay Inlius, Gurlin Zomlo, Company, Asatli, Tabik Termin Gbar. Ο φτάνοντα σε άλλη throwback, Room 5, Only Make